0: Efem είναι σύρμεκ ευμεκ.
1: Σεργέι Προκόφιεβ, Δασναμουραίν Σονάτ Χαμαργερέκ, όπους 28, καταρούμε Βλαδιμίρ Οφτσένικοβα.